Θέλουμε να στάμε το weekend on like in Stockholm, Nuna, η Höst. Θα μείνει η κραβά βάρα να μπήκαν πόντερ έστια να σπρέσω ο μπήκαν. Αλλά αγγεύα είναι κορμέι με μαχάφνεμ τφόρμιδα ουκ και αμπρέπια ο Άισλαντ έρθει λάδο κόμμα στο τον λεκανά. Σε μα βέρδα η Στόκολμε 9 Αύγουστ να σκομάντε. Ο θα είναι σε δουδά στην κέρα, αέρα βέρα είναι σπρέσω ο κλούπνεμ. Και έχετε νομπήλ και αμπούντρες φύρερε, για μίχλου φιλέρε πλησίν καρομι πιθανόν.